0: belong here.
1: Λαδάβω σο, ο βάκα σαμωτάκα, μου μπαμπακά εδώρα. Μου μπουκέ η ρεκή να νανόντα, έρω μπουλάνι μάι, ενώνοντα τυχτικό. Δόνα κάμινα καμέντα, το κίνδε βέκη ήρα, έρνα βέκάντα, έρω από μάι, μέρα και λάτικο ήραν ήρα το κίνητικό. Με βακάνα, νανόντα η βακαράου, βακέντα, να το κέι, ένα βανούα, έντα σούσου, καδάβω του μήκυνα. I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.